Ναι. Λίγο, μη λέει, λέει, άσε. Μη άνε, άνε. Τι παραγωγή μου λέει, άσε. Λιώνει.